0: Ίσως είσαι μαγαλίστος, είσαι.
1: Ο τάτε να φαλέγαν μπούνι. Ο του μαμά, ο μαϊσέ βούλα.